0: Κάνκα τη γνένα τεχούντσκα, ουσί μότο, ουσί λαβαδόρα, η ουσί αστούφα ινδουστριάλε, σινκ εσβέλτ ανιέμ.
1: Κοοπερατίβα το κογιάλ. Του bienestar nos mueve.
2: Κοβραχά κατναμετ. Τσοχκον χιλάλ ο κορβανκίλ. Κασχόχνα λαχε καβατ. Τσκάκ πανίκ. Κολλά κατρεν χιλάλ.
3: Σαχνίτρα ισχύ.
1: Ατσι.
3: Ισνί. Ακαλά.
4: Τσκά χέριχα.
2: Μαχόνιτσι έχουν νάξει τσιμπιαγρί τσπαμπρικα σλιμάλ. Μαχόνιτσι έχουν κοϊσάσκανα. Μαχόνιτσι έχουν τόκλτα ρουτσι. Μισκόλα έχουν ατσινάκ νιτσίλνα νάρμακ. Μισκόλα έχουν νάκ νκατερ τσιμπιαγ. Νκασάχα κοίχ. Τσκάν κατερ κοϊσάχ. Χαράχε ατσινάκ. Μότστα. Νεκ ουτούχτο εκ. Μαχόνα κασάχ τα κοίχ. Χαρά ατσινάκ. Νουπαν κοφτσαβα. Νκατικούλαν κατβα. Τσκάνακ ουτούχα ναούχ. Κούγενχι έρευνακ. Νκατ κοιτό. Σαβαχνί τσραχε. Ναχμαϊτακ αλ. Μλον τα κρύλ, νικικούναν κατκίτο, μαϊούν τα ατκολατά τα τσταν, μαϊούν τα ατκολατά τα τλά, σαχνίκ πανίκ οκτναμετ, νικικούναν κτσαχίχι, νικικούναν κλοκούρ νακί, νικβαρκανσά χωτσλάχ κασλιμάλ, ξύν τσοκκον χιλάλ. Χαβράχουνα ούχ νιατά χαρμάλ, αδίσα, μούντο ρενοβάδο, τσκά, ρμάλ χαβρά ράδιο, ντάχενα νισμάχα, ρμάλ, νιατά χαχούν, ουτσλάχ χουστίσια. Τσκά, νακατ νακκολακι ατσραχ ευνακ. Τσκά χοντναμετ, χουνάμκι ήχκελ σίκ κονχιλάς.
1: Ράδιο, La Voz de Atitlán.